0: Welcome to the fantastic plastic world.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Nova FM. Nothing like it.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
0: Έχω
1: μετά θα πάνε
0: εξτασιαστεί.
1: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρεθι.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.

0: είναι 5. More Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο σήμερα. Στον Nova FM.

Nova FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.

Nova Music.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 6.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
6: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
7: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τζούρικας.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientists εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μένα από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επαιτειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
0: Nova FM. FM. Nothing like it.
2: Not even remotely like this.
0: Nova Music.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Αφιέρωμα.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Κοτονά υπότα, τουκ.
4: Να μάλιστα, νεκ.
5: Εγώ για να ζητά.
3: Νομεράει, τουκ.
5: Μοίρα.
3: Μοίρα, άρμα τσάμουλουκ.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Φτάβαμε μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι! Πουλούρι!
1: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Εθνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
0: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova. Yeah.

baby. This is how we do it. Down at the juke joints. We do it easy.

Duke.

0: Nova FM.
1: Rocking Seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shown up there. Shown up there.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 9.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
3: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
1: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας. Γαζί

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
4: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24 230 653 53
3: enplopilion.gr.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
5: Nova.
6: Yeah.
0: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
5: More Nova FM.
6: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Πουλούρι!
8: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
9: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
10: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
9: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24

0: FM.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρστίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
5: Nova FM.
6: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Summer Wine, αλλά θα πω και σήμερα ένα καλό μήνα. Καλό Οκτώβριο να έχουμε. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσω με κάποιες διασκευές σήμερα. Το Summer Wine που τώρα ακούσαμε είναι από τους Scooter, ένα γερμανικό συγκρότημα, και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε

ξεκίνησε το 2000 από ένα 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Scooter, όπως σας είπα. Και κάπως έτσι καλωσορίσατε και σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Με διασκευές ξεκίνησα, με διασκευές θα συνεχίσω. Έτσι μου τη βάρεσε σήμερα, τι να σου πω. Αυτό εδώ είναι διασκευή από Bee Gees. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

μπορεί να έχουμε χάσει ακροατές λόγω των social media. Έχουμε κερδίσει όμως ακροατές από όλο τον κόσμο. Να δώσω χαιρετισμού στον Νικόλαο στο Σικάγο που μας ακούει ιντερνετικά. Να δώσω χαιρετισμού και στην Αυστραλία που μας ακούνε. Είναι και η Χριστίνα στο Λονδίνο που ακούει. Να της δώσουμε χαιρετισμούς από εδώ. Και μιας και μιλάμε για εξωτερικό, να σας πω τι γίνεται στο μακρινό Τόκιο, στην Ιαπωνία, αυτόν τον καιρό. Η Ιαπωνία κατέγραψε το προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, 34 συνεχόμενες ημέρες βροχής, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ των 33 ημερών που είχε να συμβεί από το 2019, παρακαλώ. Τότε έριξε 33 μέρες συνεχόμενης βροχής. Τους έχει σαπίσει δηλαδή εκεί. Τον τελευταίο μήνα το Τόκιο, λέει, κατέγραψε μόνης 36% ηλιοφάνειας. Με 14 μέρες χωρίς καθόλου ήλιο. Το Τόκιο πάει να γίνει Λονδίνο, νομίζω. Καινούργιοι YouTube στα αυτιά μας. Έρχονται τώρα. Silencio.

Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, σημείωσε. Έχω Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Nova FM. Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
2: Supernova Rock.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
5: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

γιατί επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια, ονειρευόμαστε. Βελτιώνουμε λιγάκι τη ζωή μας, ταξιδεύοντας με τέτοιους ήχους μέσα σε αυτό το φθινόπωρο του 2026. Και ένα μεγάλο γεγονός είναι ότι βρέθηκε στην Ελλάδα το σχολείο που ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο. Είναι εντυπωσιακή η ανακάλυψη για τους αρχαιολόγους τουλάχιστον, αλλά και για μας που θέλουμε την ιστορία μας να μην μας την κλέβουνε, να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Το ζήτημα είναι να τα γνωρίζουμε κιόλας, για να μην διαβάζουμε, να μην ακούμε και να μην πιστεύουμε χαζομάρες από γειτονικούς λαούς όπου δεν έχουν ιστορία και προσπαθούν να σου κλέψουν λίγο ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί, λίγο γη παραπέρα. Και εσύ κάθεσαι και παρακολουθείς.

Του Breaking Bad ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά για τον 21ο αιώνα. Υπέροχη σειρά, να τη δείτε αν δεν την έχετε δει. Στη δεύτερη θέση το The Wire. Το Peaky Blinders που έχει το Netflix αυτό το καιρό είναι στη θέση 43, ενώ το The Beer που έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ και σας το προτείνω είναι στη θέση 74, αν δεν κάνω λάθος. Όσο πλησιάζει ο χειμώνας, νομίζω ότι μία σειρά έτσι να την παρακολουθήσεις χαλαρά όταν έχεις χρόνο μετά τη δουλειά είναι ό,τι πρέπει. Δεν σου λέω να αποβλακωθείς τελείως, αλλά περισσότερο να δεις κάτι έτσι να περάσεις όμορφα την ώρα σου.

η Hooverphonic λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media. Με βρίσκεις στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για ακόμα μια ολόκληρη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: είναι 11.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι! Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βεζί 103.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More. Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Nova FM.
5: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
6: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο James Blunt ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε. Και κάτι ψήγματα από summer και από καλοκαίρι ακούσαμε, αλλά αυτό είναι πλέον μακρινό. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για άλλη μία ώρα εδώ και σήμερα. Καλωσορίσατε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα που έγινε φρεσκότατη, αλλά μικρό το δείγμα, 1000 άτομα, δεν είναι και μεγάλη έρευνα, τεράστια, για το πού γνωρίζουμε τον καινούριο μας σύντροφο. Δηλαδή, είσαι ελεύθερη, είναι ελεύθερος ο άλλος, πού ψάχνει και πού το βρίσκει τελικά το καινούριο έρωτα. Η έρευνα έδειξε τα εξής, λοιπόν. Το 52,1% μέσω γνωστών, φίλων, συγγενών κτλ. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, με διαφορά. Ίσως γιατί έχεις μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτόν που έχεις απέναντί σου. Αν και ποτέ δεν ξέρεις, ούτε εκεί. Στο πανεπιστήμιο ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, τέλος πάντων στο λύκειο, πανεπιστήμιο και λύκειο, 30,5% γνώρισαν τον έρωτά τους. Στα social media είναι τρίτα τα social media με 27,1%. Στη δουλειά είναι το 22,6% που γνώρισες αυτόν τον τύπο, τον αυτόν που κάνει τη διαφορά, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Και στη βραδινή έξοδο που την έχουμε υπερτιμημένη από ό,τι φαίνεται, μόνο το 21,9% γνώρισε κάποιον έτσι ώστε να γίνει η σχέση.

δεν ξέρω ακριβώς τι λέει η έρευνα και πού γνωρίζετε εσείς τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας. Αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ, 10 παντρεύονται λέει, 4 χωρίζουν, 3 απατάνε, οι 3 που παραμένουν είναι οι πιστοί. Μήπως έχει και δίκιο κιόλας.

Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για διαφημίσεις έρχεται και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στα social media με βρίσκεις αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Nova FM. More Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να πέσεις και εσύ, η μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Someday Somewhere, η Jungle εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με ελπίδες να είναι κοντά σας όλο το χειμώνα που έρχεται.

Let's Get Married. Τώρα υπέροχη Miley Cyrus, μου αρέσει πολύ. Στην αρχή της εκπομπής βέβαια ακούσαμε Stop the Waiting. Σταματήστε το γάμο. Τι να γίνει, απόψεις είναι αυτές, νόμες είναι αυτές. Έτσι γίνεται στη ζωή. Όπως επίσης μπορεί να γίνει να παντρευτείς κάποια. Έτσι, πού τρελαίνεσαι ρε παιδί μου για αυτήν. Κάνεις οικογένεια, κάνεις παιδιά. Επειδή τρελαίνεσαι για αυτήν και στα 38 της χρόνια να την πιάσεις να κάνεις σεξ με το σκύλο σας. Οικογενειακός, μια 38χρονη διαβάζω εδώ από την Φλόριντα. Πιάστηκε να κάνει σεξ με το σκύλο της. Εκείνη το αρνήθηκε αρχικά, αλλά ο σύζυγος είχε ήδη κάμερες στο σπίτι, οπότε επικαλέστηκε το βίντεο από τις κάμερες και όταν η αστυνομία τη ρώτησε τι είναι αυτή εδώ η στάση, πού βρίσκεται εδώ ο σκύλος, για πες μας εσύ που δεν έκανε σεξ, η 38χρονη δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προφανώς οι άνθρωποι χωρίσανε, έχουν και δύο παιδιά από ό,τι διαβάζω εδώ. Τι να πεις αυτή τη ζωή. Με το σκύλο. Με το σκύλο ρε φίλε.

Beatles, θα ακούσεις και Rolling Stones, θα ακούσεις και Bob Dylan, καλή ώρα. Θα ακούσεις και Doors, γιατί η ζωή μας είναι rock. Γιατί είμαστε και ταξιδιάριδες εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Εδώ πιστεί στο ραντεβού μας. Να περνάτε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Για χαρά από μένα.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετά από μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι! Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια, σρεκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
0: Mind the gap, mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
7: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
8: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
9: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
10: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10, με τη Σελήνη Κουγιουμτζού, στο Nova FM.
12: Diaries.

0: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Όταν το 1931 προβάλλονταν η πρώτη ομιλούσα ινδική ταινία, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η ινδική κινηματογραφική βιομηχανία θα εξελίσσονταν σε μία από τις εμπορικότερες στον πλανήτη. Η μουσική, ο χορός και το τραγούδι, χαρακτηριστικά και αναπόσπαστα στοιχεία των ταινιών, αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους οπαδούς του ινδικού κινηματογράφου. Με θέματα ιστορικά, κοινωνικά, τις περισσότερες φορές ερωτικά και με κοινή συνισταμένη τον υπερβάλλοντα μελοδραματισμό, το ελληνικό κοινό υποδέχτηκε θερμά στις αρχές της δεκαετίας του 1950 τις ταινίες αυτές και σε πολλές περιπτώσεις λάτρεψε τους πρωταγωνιστές και τους ανέδειξε σε λαϊκά είδωλα. Τα τραγούδια δεν ερμηνεύονταν από τους ίδιους τους ηθοποιούς όπως πιστεύονταν, αλλά από επαγγελματίες τραγουδιστές. Ένας από τους διασημότερους ερμηνευτές εκείνης της εποχής, ο Μοχάμεντ Ραφί. Γεννημένος το 1924, ο Ραφί δεν υιοθέτησε ποτέ συγκεκριμένο ρεπερτόριο, ενώ ερμήνευσε περισσότερα από 4.500 τραγούδια ως playback τραγουδιστής. Αξιοσημείωτη ήταν δε η ικανότητά του να προσαρμόζει τη φωνή του σε αυτή του αντίστοιχου ηθοποιού. Το 1965 προβάλλεται στους κινηματογράφους μια ταινία thriller με τίτλο Gangnam. Η ταινία ανοίγει εντυπωσιακά με το εκρητικό Jan Pechinho. Επί σκηνής ροκάρουν οι Ted Lyons and His Cubs. Τα ψυχεδελικά χορευτικά υπογράφει ο Herman Benjamin, ο οποίος εμφανίζεται ως ο ερμηνευτής του τραγουδιού και η φωνή ανήκει φυσικά στον αξεπέραστο Mohamed Rafi.

0: τσιγαράκι εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
4: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
3: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
4: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
3: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
4: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
3: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
4: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
3: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
4: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2421-020-021.
4: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
3: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
5: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Supernova rocks.

0: Όχι παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσθένονται στο πίσω κάθισμα. Nova FM. Η ώρα είναι μία. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
1: Madonna's Hits.

0: λυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

say that it's...

0: Nova FM.
1: Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Πουλούρι!
5: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τζούρικας. Γαζί 103.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: for a commercial break.
1: Φτάβαμε μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
2: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμετ.
1: More Nova FM.
2: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova FM.

Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η Ουρές και το κουλούρι.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.
2: More Nova FM.
3: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
7: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
8: Πουλούρι!
0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
10: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
11: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
10: Nova FM.
11: Η ώρα είναι 3.
12: We're gonna now pause for a commercial break.
13: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
14: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
15: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
14: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
15: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
14: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
15: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
14: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
15: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
14: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
15: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
15: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
14: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
16: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
17: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
16: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
17: Nova FM 106.
16: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
17: Τμήμα προβολής
16: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
18: More Nova FM.
19: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
20: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
21: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Κούβα FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Όταν το 1931 προβάλλονταν η πρώτη ομιλούσα ινδική ταινία, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η ινδική κινηματογραφική βιομηχανία θα εξελίσσονταν σε μία από τις εμπορικότερες στον πλανήτη. Η μουσική, ο χορός και το τραγούδι, χαρακτηριστικά και αναπόσπαστα στοιχεία των ταινιών, αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους οπαδούς του ινδικού κινηματογράφου. Με θέματα ιστορικά, κοινωνικά, τις περισσότερες φορές ερωτικά και με κοινή συνισταμένη τον υπερβάλλοντα μελοδραματισμό, το ελληνικό κοινό υποδέχτηκε θερμά στις αρχές της δεκαετίας του 1950 τις ταινίες αυτές και σε πολλές περιπτώσεις λάτρεψε τους πρωταγωνιστές και τους ανέδειξε σε λαϊκά είδωλα. Τα τραγούδια δεν ερμηνεύονταν από τους ίδιους τους ηθοποιούς όπως πιστεύονταν, αλλά από επαγγελματίες τραγουδιστές. Ένας από τους διασημότερους ερμηνευτές εκείνης της εποχής, ο Μοχάμεντ Ραφί. Γεννημένος το 1924, ο Ραφί δεν υιοθέτησε ποτέ συγκεκριμένο ρεπερτόριο, ενώ ερμήνευσε περισσότερα από 4.500 τραγούδια ως playback τραγουδιστής. Αξιοσημείωτη ήταν δε η ικανότητά του να προσαρμόζει τη φωνή του σε αυτή του αντίστοιχου ηθοποιού. Το 1965 προβάλλεται στους κινηματογράφους μια ταινία thriller με τίτλο Gangnam. Η ταινία ανοίγει εντυπωσιακά με το εκρηκτικό Jan Pechinho. Επί σκηνής ροκάρουν οι Ted Lyons and His Cubs. Τα ψυχεδελικά χορευτικά υπογράφει ο Herman Benjamin, ο οποίος εμφανίζεται ως ο ερμηνευτής του τραγουδιού και η φωνή ανήκει φυσικά στον αξεπέραστο Mohamed Rafi.

0: Nova FM. Nova.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Όχι παιχνίδια, στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσδένονται στο πίσω κάθισμα.
2: Nova FM.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
5: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Nova.

κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερο στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 4.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
6: More Nova FM.
7: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
8: Welcome to the fantastic plastic world.
9: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
10: Mind the gap, mates.
11: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
10: Με την Ήρο Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
12: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova FM. Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: More Nova FM.
10: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
11: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
12: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
13: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
14: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρεθι.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό

super nova like rocks. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερο στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Όχι παιχνίδια, στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσδένονται στο πίσω κάθισμα.
2: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 5.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
6: More Nova FM.
7: Welcome to the fantastic plastic world.
8: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Back to the music.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Madonna's hits.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Λεπτή. Κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσαν στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
6: 24 230 653 53
5: enplopilion.gr.

0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
5: Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova. Yeah.
8: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Όταν το 1931 προβάλλονταν η πρώτη ομιλούσα ινδική ταινία, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η ινδική κινηματογραφική βιομηχανία θα εξελίσσονταν σε μία από τις εμπορικότερες στον πλανήτη. Η μουσική, ο χορός και το τραγούδι, χαρακτηριστικά και αναπόσπαστα στοιχεία των ταινιών, αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους οπαδούς του ινδικού κινηματογράφου. Με θέματα ιστορικά, κοινωνικά, τις περισσότερες φορές ερωτικά και με κοινή συνισταμένη τον υπερβάλλοντα μελοδραματισμό, το ελληνικό κοινό υποδέχτηκε θερμά στις αρχές της δεκαετίας του 1950 τις ταινίες αυτές και σε πολλές περιπτώσεις λάτρεψε τους πρωταγωνιστές και τους ανέδειξε σε λαϊκά είδωλα. Τα τραγούδια δεν ερμηνεύονταν από τους ίδιους τους ηθοποιούς όπως πιστεύονταν, αλλά από επαγγελματίες τραγουδιστές. Ένας από τους διασημότερους ερμηνευτές εκείνης της εποχής, ο Μοχάμεντ Ραφί. Γεννημένος το 1924, ο Ραφί δεν υιοθέτησε ποτέ συγκεκριμένο ρεπερτόριο, ενώ ερμήνευσε περισσότερα από 4.500 τραγούδια ως playback τραγουδιστής. Αξιοσημείωτη ήταν δε η ικανότητά του να προσαρμόζει τη φωνή του σε αυτή του αντίστοιχου ηθοποιού. Το 1965 προβάλλεται στους κινηματογράφους μια ταινία thriller με τίτλο Gangnam. Η ταινία ανοίγει εντυπωσιακά με το εκρηκτικό Jan Pechinho. Επί σκηνής ροκάρουν οι Ted Lyons and His Cubs. Τα ψυχεδελικά χορευτικά υπογράφει ο Herman Benjamin, ο οποίος εμφανίζεται ως ο ερμηνευτής του τραγουδιού και η φωνή ανήκει φυσικά στον αξεπέραστο Mohamed Rafi.

0: FM. Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ, τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και ΣΕΠΑ και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
3: More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 7.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: More Nova FM.
6: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: FM. We're gonna now pause for a commercial break.
2: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: More Nova FM.
5: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20-021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More. Nova FM.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Τώρα είναι 9.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
8: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
10: Nova. Yeah.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More. Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: We're going to now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
6: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
5: Τηλέφωνο
7: 24-230-653-53
5: enplopilion.gr.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
8: Mind the Gap Mates.
9: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
8: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM στους 106. Nova. Yeah.
10: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
11: Attention adults, you need help.
12: Miss Billie Holiday,
13: Louis Armstrong,
14: Duke Ellington,
15: Ray Charles,
16: Aretha Franklin,
17: B.B. King,
18: James Brown,
19: Booker T and the MGs.
20: Okay, this time for real.
21: Chuck Berry,
22: King Vincent,
23: the Beatles, Rolling Stones,
24: the Jimi Hendrix Experience,
25: the Doors,
26: Jefferson Airplane,
27: Janis Joplin,
28: Mr. Eric Clapton,
29: Pink Floyd,
30: Rory Gallagher,
31: the Velvet Underground,
32: Frank Zappa.

Καλησπέρα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα σήμερα, όπως και κάθε Τρίτη. Την πρώτη ώρα σήμερα παρέα με έναν φίλο προσωπικό, αλλά και έναν για τα ελληνικά δεδομένα και τα ευρωπαϊκά μεγάλο τραγουδιστή, συνθέτη, κιμπορντίστα, κινηματογραφιστή. Μαζί μας λοιπόν σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής ο Μάικ Πουγούνας ή Μιχάλης Πουγούνας.

παρέα λοιπόν με τον Μιχάλη Πούγουνα θα πάμε την πρώτη ώρα. Θα ακούσουμε τα τραγούδια του και θα πούμε μερικά πράγματα, με αφορμή βέβαια το ότι θα βρίσκεται την Παρασκευή κοντά μας, συγκεκριμένα στο Café Society στην Τάκη Οικονομάκη.

7 η ώρα το απόγευμα για την παρουσίαση του βιβλίου Rock and Roll Rules OK. Το δεύτερο μέρος, αν και υπάρχει για το πρώτο.

Όπως προαναγγέλει και ο ίδιος, μετά την παρουσίαση του βιβλίου θα ακολουθήσει DJ set με τραγούδια των καλλιτεχνών που αναφέρονται στα βιβλία του. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι ιδιαίτερα βιβλία και τα δύο, και το νούμερο 1 και το νούμερο 2, το Rock and Roll Rules. OK. Ακούμε ήδη το Μιχάλη Πούγουνα με το πρώτο του συγκρότημα στην αρχή της καριέρας του, πριν 3 δεκαετίες, τους Flowers of Romance.

Αυτή είναι η Flowers of Romance με τον Μιχάλη Πογούνα στα φωνητικά και όχι μόνο. Ένας πολύ γνωστός πλέον μουσικός μέσα από δίσκους των συγκροτημάτων του, ιδιαίτερα τους Flowers of Romance, αργότερα τους Nexus, τους New Zero God που διατηρεί μέχρι σήμερα, δίσκοι και live. Αλλά μετά το 2000 μας εξέπληξε και με τη συγγραφή βιβλίων

Οι ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ζωνάτος Παπαγεωργίου. Σήμερα είπαμε την πρώτη ώρα παρέα με τον Μιχάλη Πούγουνα. Ακούμε τους Flowers of Romance. Θα ακούσαμε συνέχεια και τους Nexus και τους Near Zero Goat, μιας και όταν μιλάμε για μια μουσική προσωπικότητα που έχει πολλές δεκαετίες που ασχολείται με τη μουσική και όχι μόνο, έχει και πολύ μεγάλο έργο. Τώρα βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορώ να μιλήσω ιδιαίτερα αντικειμενικά, γιατί ξέρετε όλοι εμείς αυτές οι γενιές που ακούγαμε αυτές τις περίεργες μουσικές, περίεργες, έτσι μας λέγανε ότι είναι περίεργες, αισθανόμαστε σαν μια παρέα, και να σε αυτή την παρέα είμαστε πολύ περήφανοι για τον Μιχάλη εδώ και πολλά χρόνια.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μαζί μας είπαμε την πρώτη ώρα ο Μιχάλης Φούγωνας. Ακούμε τραγούδια από τη δισκογραφία, την αρχαία δισκογραφία των Flowers of Romance. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τα υπόλοιπα συγκροτήματα και θα πούμε και άλλα πολλά και διάφορα.

των δύο τελευταίων βιβλίων του, το Rock and Roll Rules OK 1 και 2. Για πρώτη φορά τον συναντήσαμε ως συγγραφέα το 2020 με το κλειδί της Εύας. Μια ευχάριστη έκπληξη. Ακολούθησε

πρώτο βιβλίο, λοιπόν, που έχει τον τίτλο Rock and Roll Rules OK, περιλαμβάνει κείμενα και φωτογραφίες και βέβαια το εξώφυλλο του βιβλίου προδιαθέτει για το τι ακολουθεί μέσα, μιας και είναι η φωτογραφία του Τζόνι Ραμόν από μια live εμφάνισή του στο Ρόδον το 1994.

και περιέχει μικρές ιστορίες ιστορίες για μια ευρεία γκάμα μουσικών, τραγουδοποιών από την ροκ σκηνή.

0: Nova FM. Nova FM. More Nova FM.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο μέρο. Στον Nova FM.

Supernova Rocks. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Την πρώτη ώρα είπαμε με τον Μιχάλη Πούγουνα. Flowers of Romance, Nexus, New Zero God. Με αφορμή την επίσκεψή του στην πόλη μας, στο Βόλο, την Παρασκευή 25 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Café Society, στην Τάκη Οικονομάκη. Το Σάββατο θα βρίσκεται στην Καρδίτσα, στο καφενείο Στοά, για την παρουσίαση δύο βιβλίων. Σειρά βιβλίων είναι το 1 και 2, Rock and Roll Rules, OK. Βιβλία που θα λέγαμε ότι ταιριάζουν απόλυτα εδώ με την εκπομπή μας, μιας και τα ονόματα και τα συγκροτήματα που παρουσιάζει είναι βασικοί πρωταγωνιστές. Στο πρώτο βιβλίο αναφέρεται στον παππού όλων των punks, τον Vince Taylor, τον Arthur Brown, τον Alice Cooper, τον Steve Mario, του King Crimson, τον Robert Wyatt, τον Wilco Johnson. Με κάτι ιδιαίτερες ιστορίες του Μιχάλη για τους Eloy. Την ψυχή του Krautrock, τον άνθρωπο που έφτιαχνε τους ήχους του Krautrock, τον Connie Plank. Ιστορίες και αναφορές τον Johnny Thunders, τον Didi Ramon, τους Rats, τον Steve Jones, τους Poison Girls. Και μια έκπληξη για το μονοπάτι των hippies, που αφορά βέβαια και το Magic Bus, το γνωστό Magic Bus που κυκλοφορούσε κάποια εποχή από την Αθήνα μέχρι το Λονδίνο. Αυτά αναφέρονται διάφορες ιστορίες που σίγουρα δεν έχετε πολύ ακούσει, ούτε μπορείτε να βρείτε εύκολα στο διαδίκτυο. Στο πρώτο βιβλίο, Rock and Roll Lose, OK.

το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πέρυσι από τις εκδόσεις Περιθώριο το Φεβρουάριο του 23. Και στην ουσία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Σκούνας παρουσιάζει το δεύτερο μέρος του Rock and Roll Rules OK Volume 2 λοιπόν. Είναι αυτό που έχει το Λέμι στο εξώφυλλο του Motorhead, πάλι από συναυλία στο Ρόδον το 1990.

Με αφορμή λοιπόν την παρουσίαση αυτών των δύο βιβλίων και την επίσκεψη του Μιχάλη Πούγωνα στην πόλη μας την Παρασκευή, ευκαιρία να ακούσουμε και τα τραγούδια του. Όλη αυτή την ώρα ακούγαμε Flowers of Romance. Πάμε συνέχεια στους Nexus, το συγκρότημα που έφτιαξε μετά τη διάλυση των Flowers of Romance το 98. Εκεί είχαμε μια στροφή λίγο σε πιο ηλεκτρονικό ήχο και με ελληνικό στίχο, στην αρχή τουλάχιστον.

Αυτή είναι η Nexus του Μιχάλη Πούγουνα και το Παράνοια. Λέγαμε για το δεύτερο βιβλίο, Rock and Roll Rules OK. Σε αυτό αναφέρονται ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον πολύ αγαπημένο Λέμι. Τους Hawkwind, από όπου προέρχονταν ο Λέμι έτσι κι αλλιώς, τον Mick Farren. Τον πραγωγό Τζο Μικ. Ιστορίες για τους Procol Harum, τους Mott the Hoople. Αυτή την ιστορία με το καρτέλ, το δίκτυο δίσκων, ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιρεών δηλαδή, που σε αυτές ανήκαν πολλές δισκογραφικές εταιρείες που αγαπήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ιστορίες που θα βρείτε συγκεντρωμένες σε αυτό το δεύτερο βιβλίο που παρουσιάζει ο Μιχάλης Πούγουνας την Παρασκευή στο Βόλο, στο Café Society. Και αυτή είναι η New Zero Gold. Το τελευταίο συγκρότημα του Μιχάλη Πούγουνα που διατηρεί μέχρι σήμερα.

ιδιαίτερος άνθρωπος. Τραγουδιστής, συνθέτης, κιμπορντίστας, διοκτήτης δισκογραφικής εταιρείας, ανεξάρτητος κινηματογραφιστής, μουσικός παραγωγός σε ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βασικό μέλος τριών πολύ μεγάλων συγκροτημάτων της ελληνικής περιπέτειας του ροκ, των Flowers of Romance, των Nexus και των New Zero God. Και συγγραφέας πλέον, εκτός από μυθιστορήματα, έρχεται να ενώσει, να ψάξει, να σκαλίσει, να βγάλει από τη λύθη πράγματα, ονόματα, καλλιτέχνες σε δύο βιβλία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όσο καλά και να γνωρίζετε την ροκ μουσική.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
7: Με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

Εδώ είμαστε. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανάτος Παπαγεωργίου.

Αυτός είναι ο Τζόνι Λίντον, πάλι ποτέ ρώτεν. Να δείτε τη σειρά 6 επεισοδίων Punk. Όπου τη βρείτε και αν τη βρείτε. Είναι αρκετά διαφωτιστική, αν και εντάξει έχει λίγο παραμύθι. Είναι η ιστορία του πώς δημιουργήθηκαν οι Sex Pistols. Αυτή βέβαια είναι η Public Image Limited.

φανταστείτε τώρα να δουλεύετε, να είσαι πιτσιρικάς, πιτσιρίκα, να δουλεύεις σε δισκογραφικό, σε δισκοπωλείο. Να θεωρείς ότι ξέρεις τα πάντα, ότι υπήρχε μέχρι τότε, από τους Doors, τον Elvis Presley, Beatles, Led Zeppelin, όλη τη σειρά. Ότι υπήρχε στη δεκαετία του 50, 60, 70, ακόμη και το punk. Να ανοίγεις ένα κυβότιο με δίσκους και να σου λέει ο ιδιοκτήτης, πάρε τους δίσκους τώρα και βάλ' τους στο ράφι. Σε ποιο ράφι, άκουσέ τους και θα δεις.

ιστορίες από τη ζούγκλα του Ινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτή είναι η Virgin Prince. Το θρυλικό Caucasian Blues Walk.

Τώρα το επόμενο τραγούδι, αν θέλετε το πιστεύετε, αλλά είναι καταγεγραμμένο έτσι κι αλλιώς, θέλετε δεν θέλετε μπορείτε να το ψάξετε. Ήταν στα top 20 της Μεγάλης Βρετανίας για αρκετό καιρό. Ήταν ένα τραγούδι που έφτασε πάρα πολύ ψηλά με ένα συγκρότημα που ονομάζονταν Theater of Hate. Και το τραγούδι αναρωτιόταν, πιστεύετε ακόμη στο δυτικό πολιτισμό?

Do you believe in the Westworld? Theater of Hate. Το συγκρότημα του Kirk Brandon. Μια από τις ιδιαίτερες φυσιογνωμίες που επηρέασαν αρκετά τα πράγματα την μετά-punk εποχή.

εδώ μιλάμε για ένα συγκρότημα και ένα τραγούδι κλεμμένο από το άλμπουμ της Sam Bizarre που κυκλοφόρησε το 1981. Μια συλλογή τραγουδιών πολύ ιδιαίτερη και ιστορική πλέον. Το όνειρο του Steve Pearce ήταν αυτό, του ιδιοκτήτη της Sam Bizarre, της ηχογραφικής εταιρείας, που μέσα σε ένα δίσκο ήθελε να βάλει ό,τι καινούριο συγκρότημα υπήρχε εκείνη την εποχή και δεν είχε υπογράψει ακόμη συμβόλαιο με κάποια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Και μάζεψε τώρα τους B-Movie που ακούσαμε εδώ, αλλά και τους Deepest Mode, τους Soft Cell, τους Dede, τους Blamans και πολλά άλλα συγκροτήματα μετέπειτα πολύ πολύ γνωστά.

0: this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Wow. Nova. Nova FM.
3: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Rocking Seriously
4: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

ακούσαμε νωρίτερα την Annie Clark στο Power Game. Ήταν στη συνέχεια η Modern Neon και το Euthenics. Αυτή είναι η Sound και το Skeletons.

Talking to You Again από τους Husker Du, ένα punk rock συγκρότημα από τη Μινεζότα, το συγκρότημα του Bob Mould. Και αυτός είναι ο εγκέφαλος πίσω από τους Teardrop Explodes, κοινός γνωστός ως Julian Cope, στο End But The One Way.

Julian Cope and But the One Way. Καλά τα λες. Να δούμε και τη συνέχεια. Get yourself a good plan and get yourself a hitman.

Season Parties από τους Bauhaus. Ιστορίες από τη ζούγκλα του Γνηλίου, συνέχεια για λίγο ακόμη μέχρι τα μεσάνυχτα. Η συνέχεια σε μια πριγκίπισσα των δρόμων.

Club and Tickles, Squeezy. Και πάμε και στο τελευταίο τραγούδι μας. Ήταν από τις 10 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτος Παπαγεωργίου. Να θυμίσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή 25, 7 η ώρα το απόγευμα στο Café Society, την παρουσίαση των βιβλίων Rock and Roll Rules OK του Μιχάλη Πουγούνα. Ακολουθεί DJ set με ό,τι γράφουν τα βιβλία σε μουσική. Εμείς εδώ από τις συχνότητες αυτές θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Και μιας και ξεκινήσαμε με το συγκρότημα Flowers of Romance του Μιχάλη Πούγωνα, να κλείσουμε με το τραγούδι Flowers of Romance των Public Image Limited. Καλό σας βράδυ.

0: fuck is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: One. Nova. Nova FM.
3: Η ώρα είναι 12.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: More Nova FM.
9: Rocking seriously.
10: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο σήμερα. Στον Nova FM.

Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: 24 Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

contra el colonialismo, contra el neocolonialismo.

0: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Everything.

0: more. Nova FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Nova. Yeah.

0: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: Βρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.